φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμον που λόβ πεν σλάιτ, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν το λύσει μνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμον που λόβ πεν σλάιτ, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν το λύσει μνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, kur fulis lun qërpiki. I pastër dinamiti, shdukësht si paraziti. I mean it when I speak it, me muha kejt ekipi. Mësëm zjarpe limiti.